0: πατακώτες. Μολόδι.
1: Συγχαρητήρια, μου λένε
0: τι. Άννα Μουργάλα.
1: Άννα, κόμ διούς, Άννα.
0: Άννα Μουργάλα.
1: Μουργάλας.
0: Μουργάλας.
1: Μουργάλας. Παντοσέρα.
0: Παντοσέρα.